γράφω για τον Χρήστο. Άρα για να θυμάσαι σήμερα δεν νιώθω ίστρο. Άραξε μη φοβάσαι, τα πράγματα χειροτερεύουν. 2016 μπαίνω στα 23 και ο χρόνος με πιέζει. Πίνω ό,τι υπάρχει στο τραπέζι. Έχω συναντήσει μεγάλες δυσκολίες, αλλά ποιος τις σχέζει όταν παιδιά προσφύγουν.

0: Άρχισα να γράφω ένα τραγούδι βλέποντας ένα σύριαλ στην τηλεόραση. Σε άλλες εποχές, στην Νορμανδία, στις αρχές του αιώνα, στην παραλία, ανθρώπους, άλογα, στην παραλία, τέντες ριχέ.
1: Το καλοκαίρι, έρωτες. Έρωτες το καλοκαίρι.
0: Σε άλλες εποχές, η αστική τάξη.
1: Έρωτες το καλοκαίρι.
0: Έρωτες το καλοκαίρι. Μακριά μαγιό, κάτω από ψάθινα καπέλα, πάνω σε άλογα, κάτω από τέντες ριγέ.
1: Έρωτες το καλοκαίρι.
0: Στην παραλία, στην Νορμανδία, άλλες εποχές, οι αρχές του 20ου αιώνα. Στην τηλεόραση.
1: Έρωτες το καλοκαίρι.
0: Μέσα μας ο φόβος του τώρα. Μέσα στα μέσα ενημέρωσης. Αποκλεισμός.

μέσα σε έγχρωμα κατράν. Μέσα μας, στα γρήγορα, στα όρθια φτηνά ρεστοράν, η μασέλα ακριβίας διαμελίζει κάτι σημαντικό από μας. Μια άσκηση φυσικής, άλυπη. Και εμείς, πίσω από ένα παραβάνο, πάνω σε ένα πλακάτ, ιδιοφυής παράλυτη, άγρια κληρονομιά της κυβωτού του Αραράτ. Θεέ μας υπολογιστή, εννοούμε να σε περιμένουμε για τη λειτουργία. Σε τροχιά οριστική, διαστρική, έστω κι